μουσική. Τα λόγια στίχος μέσα από την ψυχή. Κι αν ζω στα ξένα σκέπτομαι.